τώρα στα μάτια μου δακρύζεις εσύ. Ψάχνω στα τάστα τρεις νότες δυο μου.